Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Να είχα μια, να είχα δυο, να είχα τρεις ζωές εγώ.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

0: και δεν μπορώ να μοιραστώ.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.
0: Εσύ σου δώσ' μου, δεν παίζει να είμαι η μόνη του κόσμου που θέλω.

μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και τυχερός την αγάπη.

οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

Μα την ανάσα σου ένας κόμπος πνίγει. Όταν μιλάς ακούγεται ηλίθια σπόντα. Σαν να έχεις βγει από ταινία του 80. Σαν να νομίζεις πως θα παίξουμε σε τζόντα. Όμως και εκεί μάλλον σε βλέπω πόντα. Βάλε μέσα τη γλώσσα, μοιάζεις λίγο με σκύλο. Σαν παιδί για τα θέληματα, μάλλον θα σε στείλω. Πήγαινε πάσο, τραβάλω φίλο, κάνε λίγο πιο πέρα. Μου κρύβεις τον ήλιο.

Άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

τη αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.